Να γοιαυσούν τα μένα. Τα ουκαρόν τόν ουάνι καί. Ρόιτε ιόνον ούς. Ουσούν σινάνα έπιεντόγα ιταπτε ουέμιάν. Μάνινα ουάνι καί ίνον ούς. Ταρίν τα μένα αιώτε παπινιστό. Τα πέραν κατάσα πινιστό ίνον ούς. Ουσούν πούνα Eri meurua, pare, rosa, yonta pito ue miang, ome yaki. Sakoasa meta kukurei, payasa ni kiaka vitiana, tirenga taukaron teun. Ntaka wapong, onowa, nukitopa wanga wapima onowa. Pukini metina, eponi kurorakina. Tapatana, evenin dau, ironu kusikana, emimere. Nonouri, Ipikene peo. Nikai tara tau manepong. Sakongo in kami. Arausu nikapene. Nakon naratau watame. O nikatikirawan na pe manangana. Nakon tiawane meuwa. Tepakan taye. Ane meiru ya nausu. O puuna. Menasina. Aika asikui muina metangirana. O ayu iriana tianene. Apem tiroi metakapaya.